που ίσα φαγαπώ γενικά μου και πρόγραμμα έχει αφήνει πρώτα εσύ όνο από μάμνη και αφήνει μάου ατουία ατέ μαμού το λόγο το αφήνει.

ήρθε μάγκ μοτόρου, είχε έφυγε αφήνει. Εγώ έγω λέει, νίκ μοτόρου, εγώ έχω ούτε μου φανώ μου πέ, κλινίκη κονή, πέ, ούτε και μου γάω άκη. Και νίκ λέει, γέννη, και πού όλο το κλίνικ, με είχα βέλω, όκου μου φαφνίγε με είχε νημά εφιάφη και είχε χάφη, αϊβαρό, εφιάφη και το πέ. Και το φίλικο είναι να το λόγω για να έχει λαβεί αλλά λαχή. Μου το κόνι άι, μου το λόγω για μου και η φανό μου πέι. Για που φαγαφέρει και μου το λόγω μου γάι, έχουν το μάμα απίτω, απίτω. Για που εγώ μου λέει για μη είχε πού άλλο το κλίνικ, για μη χαβέλου. Φοβά μου λέει να έφερε μάμι, μπέει ο μάτυματα εγώ. Το εμείνει τη βαφή του και η χίβα. Βαφή έχω να κομμε φάτα γόμια. Ο κουλελέι είπε να χείω εγώ ατού, φίλια του μάγου μου τόλου. Ο με του είπε ο κουλελέι είπε μια κοτόπε. Είχε τα κοτόπε φαϊφανιά. Ναι, εγώ είναι η αγική ανή που και φιλόν ήταν μια αιά, μη είχε μομογό και μα αφανά. Εγώ είχα φετά είπε ο κουτάου η νάση είχε και με η βάγκο είναι κοτόα τα βόκη. Φαφώνω να έχει. Σήμερα βάει με ένα τάγκη βάει κόνη να εμμαχά κόνη που έπιε χωμό μη βάει είχε εφηφήνει. Το άπον είναι εφημά με επέγιο μάτω μετά εγώ με ένα χίβα κόνη ακού φιφίλια του μάγμου τόλου επί του με τσπαταβάμι και είχαν εκεί κόνη που τάω πω τα είναι ο Σαϊόνι.

Σιόνι είχε φιαφίνει το γάμα πια Σιόνι. Ο Βόμπονι όνομα εφεμάμι με η ομάδα μου λόγω το εμεινήτη τα φύτου, το εμεινήτη τα φύτου και χήμα και γάτο πέτα φόκη και τα ουγά χήμα και κόγα τα ουγά χήμα του ακή εφεφίνει ουγά πέτα τα ρε τόγκο τα φύ πέμοι μάνα και πέκ τα ουφέα οπέ. Εγώ έχω πει φαίνεται και μου είναι αχήμα και φαρέλου ατού, φανόν ατού, παφαφεάου ατού, είχε φιαφίνει. Μόλε, σε έχω κορό ακόε το μόλι.